κάντα ρος πουέτας σαν τα ρούφες θεωρά. Κρυμύρος πουέτας σαν τα ρούφες θεωρά. Κρυσιέντερος πουέτας σαν τα ρούφες θεωρά. Pour chaque rime y a un appel que seul le temps va retenir. Car si les mots sont immortels, il faut des hommes pour les cueillir. Et combien sont-ils qui se